0: X-Radio. Κάτι διαφορετικό παίζει. Ακούστε το. Ακούστε το.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.